0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβρακέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Και καλημέρα από την Άρτα.

τόσο ιδιαίτερο πόσο ξεχωριστό τραγούδι. Είχε μπει στη ζωή μας στις αρχές των 90's από τους Divinals. Το 2003 επέστρεψε με μια σειρά που είδαμε 2 δεκαετίες μετά στο Netflix, το Sex Education. Ιδιαίτερο τραγούδι και πάντα λέγαμε για τα κοριτσάκια που δεν τους δίνουν σημασία τα αγοράκια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομπρακέ FM και το 919.gr. Skull and Colancy Brothers, I Touch Myself. Είναι από τα τραγούδια που οι αμβρακιώτες δεν χρειάζεται να ακούσουν τίτλο. Είναι βιώματα. Δευτέρα πρωί και ήδη είμαστε στην υπέρβαση. Συνήθως αυτή, όχι συνήθως, για δεκαετίες. Αυτή ήταν η Δευτέρα που ξεκινούσε η σιγιά σειρμάτου που λένε και στο στρατό. Από τέλος Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου που σταματούσαμε. Φέτος δεν θα συμβεί αυτό. Οπότε είναι σαν να κάνω μια νέα εκπομπή, μια άλλη εκπομπή. Είμαι εκτός προγράμματος, οπότε μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Σε ό,τι μονοπάτια θέλουμε. Και θέλω να με βλέπετε σαν το φίλο σας, την παρέα σας στον πρωινό καφέ. Θα μιλάμε. Εγώ απλά θα αναλαμβάνω να αλλάζω και συχνότητα στο ραδιόφωνο, να βάζω κασέτες, να παίζω μουσική. Γιατί τι είναι και τι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο? Κάτι το αβίαστο. Κάτι που να είναι στη ζωή σου, στο background. Background πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, όχι πρωταγωνιστής. Να ζούμε τη ζωή μας, να ζείτε τη ζωή σας και απλά αυτό να καλύπτει το κενό του ήχου.

τα άλλα τραγούδια του Αμβρακιά FM, τα σπανιάκια αυτά που αυτό σας το λέμε σιγουριά δεν πρόκειται να ακούσετε αλλού. Είναι από αυτά που λένε χέρι σε χέρι έπεσε και στο δικό μου χέρι η Eden στο Free. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική, καλημέρα στην Αμφιλοχία στο φίλο μας τον Κωστή, καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα και καλημέρα George από Αθήνα Εθνική Οδό πηγαίνοντας για Γοτρινία. Η προηγούμενη λέξη νομίζω ότι είναι του ταφενιά, είναι του κινητού λέξη. Τρόπαια Γοτρινίας. Γορτινίας. Εντάξει, οκ. Ας τα πει καλύτερο ο Paul Weller. Wishing on a star. Καλημέρα Σοφία. Δεν ξεκινήσαμε σπαντά ο μπαλαιό, όχι. Αλλά έχω υποσχεθεί.

Weller. Με το απίστευτο, αξέχαστο Wishing on a Star. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε, το ξέρω. Το σκότωσα, το σκότωσα. Πήγε το Σαρδάμ σύννεφο. Αλλά άρχισα να πιω και την πρώτη γουλιά καφέ. 8 και ένα λεπτό. Να περάσει το σύστημα, να περάσει τη φλέβα, να πάει στον εγκέφαλο, δεν. Καλά λέει που δεν σ' άκουσε η γυναίκα μου, το χωριό της είναι εκεί. Απ' τα τρόπαια Γορτινίας. Λοιπόν, η γεωγραφία δεν ήταν το αγαπημένο μάθημα, δεν ήταν πολύ cool για μένα. Καθόλου. Α, ορίστε, γράφει και ο Τζόρτζ. Και εγώ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά υπάρχει αυτό το χωριό, άρα είμαστε δύο. Ναι, δεν το είχαμε τη γεωγραφία. Και ευθύνεται σε τεράστιο βαθμό ο καθηγητής γεωγραφίας που είχαμε τότε στο πρώτο. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει εγώ σαν καθηγητή. Δεν ήταν ότι δεν ήταν διαδραστικός με τα παιδιά. Διαδραστικός με τα παιδιά.

Peter Schilling, το αγαπημένο μου Major Tom. Advice for the young at heart. Τώρα θα μιλήσω λίγο στους παλιότερους. Δεν σας λείπουν οι Tears for Fears. Είχαν φέρει μαγεία στη ζωή μας. Σχεδόν σε κάθε τραγούδι που μας έδιναν. Σας περιμένω στο 919.gr, στο παρέακι μας.

αυτοί οι δύο, οι Dias Orfeas. Κουβάλωσαν μια χρυσόσκονη, μια μαγεία. Σε κάθε τους τραγούδι έβγαινε συνέστημα. Advice for the young at heart. Είμαστε στο 89. Και κάπου εκεί η χρυσόσκονη εξαφανιζόταν, την έπαιρνε ο αέρας. Massive Attack και καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι καλή εβδομάδα να έχουμε, πώς θα έχουμε. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Be thankful for what you got.

τι τραγούδι, τι συγκρότημα. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Ζωντανά στο Νοβρακέ FM. Ζωντανά στο 919.gr με την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Wow. Η Ροξέτ δεν είναι το καλύτερό μου, δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Είναι όμως το δικό σας.

It Must Have Been Love, η Roxette, που όπως είπα δεν είναι και το δυνατό με ένα χαρτί. Όμως αν ταιριάζει στη ροή. Αχαχα, high and low. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Όχι απλά ταιριάζει, το λατρεύω.

τραγούδι είναι αυτό. Πόσο μεγάλο τραγούδι είναι αυτό. Για χάσ' το Had It High and Low από τα πολύ αγαπημένα βινήλια. Take a look at my girlfriend. Και ναι, τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Μια σκάλα, ναι, η μουσική στο ραδιόφωνο. Και ανεβαίνουμε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αυτό ζήτησα, χα. Αυτόν ευχαριστείτε.

πολύ μεγάλα τραγούδια. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Γενικά η Supertramp. Ένα άλλο επίπεδο. 1979, Breakfast in America. Και λίγο πιο πίσω. Αυτό, τι να σχολιάσει γι' αυτό. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα George. Τι να σχολιάσει για το Fantasy. Earth, Wind and Fire.

Earthquake and Fire από τα τέλη των 70's, το αξέχαστο Fantasy. Αυτή τώρα δεν είναι μια λογική συνέχεια, αλλά θα την κάνουμε εμείς. Από Roxette Saha με τα βουτιά στα 70's με Supertramp και Earthquake and Fire και επιστροφή στο αγαπημένο 1984. Είναι το βρετανικό «Δεν μπορώ μανούλο μου, δεν μπορώ», ας αναφέρει στο γιατρό. Doctor, doctor, can't you see I'm burning?

Jackson Twins, Doctor Doctor. Ούτε Twins ήταν ούτε καν αδέρφια. Το όνομα το πήραν από τους Detective στον Τιντίν, αυτούς με το μουστάκι.

αυτό θα είναι πάντα αφιερωμένο στην παλιά μου συμμαθήτρια, τη Χρύσα. Αυτό έχει κλειδώσει. There's no magic to it. Ο Peter Kingsbury.

Kingsbury, There's No Magic To It. Το είπαμε και τις προάλλες. Ποιο τραγούδι δεν ακούσαμε φέτος όλη τη σεζόν? Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Και να το ακούσαμε θα ήταν μια φορά στις αρχές. Τι φταίνει καημένες οι Δευτέρες? Είναι σαν τον κακό της ταινίας. Δεν είναι πραγματικά κακός, απλά είναι ο ρόλος που τον βάζουν. Σε άλλη ταινία μπορεί να παίζει τον καλό, άγνωστο, αλλά για μένα τραγουδάρα, Mariah Carey, Sen.

0: Send them from up above. Besides, το Vision of Love της Mariah Carey, αδικό χαμένο τραγούδι. Καλημέρα Στεφανία, μια υπέροχη εβδομάδα γράφει μόλις ξεκίνησε, θα την απολαύσουμε. Να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Καλημέρα στο κομπότι. Ούψ, δεν έχω άλλο τραγούδι. Επιστρέφουμε.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

καρδιά των 80's. Time X Social Club, ένα τραγούδι καυστικό για τις φήμες. Το πώς κυκλοφορούν οι φήμες, ποιοι φτιάχνουν τις φήμες και πώς δεν κινούνται όλα αυτά. Τι και αν ήταν το 86, τι και αν ήταν το 76 ή το 2026, δεν άλλαξε ποτέ κάτι. Η φήμη μας αρέσει. Είναι και καλύπτουμε τα κένα που δεν ξέρουμε με κάτι που ράβουμε εμείς, αυτοσχεδιάζουμε, συμπληρώνουμε ιστορίες. Η Time X Social Club και το μοναδικό τραγούδι που έβγαλαν ή που μάθαμε ποτέ. Δευτέρα πρωί στον Αμβρακέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Να στείλουμε μια καλημέρα στη Βούλα, στη Λευκάδα, να στείλω ένα συγγνώμη μεγάλο σε όλους αυτούς από Λευκάδα και Πρέβεζα που θα ερχόταν στο πάρτι στην Κορνησία. Εγώ το είπα. Κανένα πάρτι από όλα αυτά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια και με το Στάθιο Μπαρτζόκα, τους Κόκκινους Χορούς, δεν συζητήθηκε πιο πολύ από ένα πάρτι που δεν έγινε ποτέ. Θα το ξανακάνουμε αυτό. Θα ανακοινώνουμε ένα πάρτι και δεν θα γίνεται. Είχε περισσότερο γκέλ αυτό. Ένα δρόμο χωρίς πλάκα. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Μια πολύ μεγάλη υποστήριξη από όλους. Και μια παράνοια. Ο χαμούλης πάντως έγινε. Και η πλάκα είναι ότι την Παρασκευή και έβρεξε και ρεύμα δεν είχε και ψοφόκριο είχε και δεν θα περνούσαμε καλά. Οπότε όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ο Ρίτσι Χαβένας φοράει τις μπότες του και Going Back to My Roots.

and it happens. Going back to my roots. Everybody wants to rule the world. Να πάμε για δεύτερο Tears for Fears σήμερα. Να πάμε, γιατί όχι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα. Καλημερούδια σε όλους θέλουμε. Είτε είστε σπίτι, είτε κάποιοι χουζουρεύουν. Wow. Είτε κάποιοι πίνουν καφεδάκι στο μπαλκόνι. Στο σπίτι, στο εξοχικό. Είτε οδηγούν. Αυτή είναι η καλύτερη από όλους. Είτε είναι στη δουλειά. Το να είσαι στη δουλειά και να μπορείς να έχεις και ραδιοφωνάκι ή έστω ένα ιντερνετικό ραδιοφωνάκι, καλό είναι. Καλημέρα από την πρωινή μας παρέα. Peter Brown.

Overnight Sensation. O Peter Brown. Wild Imagination. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το πανέμορφο 919.gr με τα καλούδια του. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να μπορεί οποιοςδήποτε να αλλάξει τη ροή της μουσικής, να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να το ακούσει. Everybody wants to rule the world. Δεν τους χορτάσατε, δεν τους χορτάσαμε. It is for fears.

Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears. Το έχω σε πολύ σπανιάκι βινίλιο. Ούτε μικρό δισκάκι, ούτε κανονικό βινίλιο. Δεκάιτζε. Μέγεθος γραμμοφόνου δηλαδή. Όχι, δεν το πουλάω. Σίγουρα όχι αυτό. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για την πρόταση. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Συμφωνεί και η Λίνα με τον Γιώργο και τους Air for Fears.

μουσικά τραγουδάρα. Nick Erso, The Riddle. Oh. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Όχι, αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη, το αντίθετο, που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. Αυτό είναι ο νόμος του ραδιοφώνου, τον Βρακιά FM. Cars, 1987, You Are The Girl In My Dreams.

e Cars. You are the girl in my dreams. Τέλος Ιουλίου θα μπούμε στον Αύγουστο, Βρακία FM θα είναι εδώ, τα πρωινά δηλαδή. Εγώ θα καθίσω εδώ να πίνουμε τον πρώτο μας καφέ. Και ας είμαστε τελευταίοι που θα μένουμε στην πόλη. Το επόμενο είναι έκπληξη. Για τους λίγο μεγαλύτερους. Για αυτούς που λάτρεψαν αυτή τη δεκαετία. Ο Cliff Richard και οι Shadows.

Fritzard, The Young Ones, λατρεμένο. Μια Candy λέει πηγαίνει τώρα εδώ, Candy, Iggy Pop, βοηθήστε με. Αφού το χρωστώ από την Παρασκευή.

Williams, Music to Watch Girls By. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Μπορεί να ξαναβρούμε τον Ίγκη στο δρόμο. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο, αλλά αφού είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα φάμε και ένα καύσωνα, λέει. Τετάρτη, Πέμπτη θα φάμε ένα-δύο σαραντάρια. Προς το παρόν είμαστε μια χαρά. Θέλει και σεντονάκι το βράδυ. Σε ευχαριστώ σύμπαν γι' αυτό. Από τους 25 βαθμούς μέσα στη νύχτα να κατεβείς στους 18, δεν το λες και άσχημα. Τα τρία καρδιοχτυπιά.

ζευγάρι και να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να μην σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Αν δεν σου αρέσει, έχεις παροπίδες, έχεις στίχους. Αυτό το τραγούδι βγάζει ψυχή. Ο Αμπού αυτό το έγραψε σίγουρα γιατί κάπου πόνεσε. Δεν μπορεί να βγει αυτό το τραγούδι αλλιώς. Εδώ βγάζει πόνο. Από και γύρω στα 30 κάτι, τα 3 καρδιοχτύπια. Το βίντεο κλιπ φτάνει στο 1 δις, όπου να είναι 1 δις προβολές. Στην Ελλάδα είναι μόνο Βραχή FM. Okay, μας κάνει. Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ. Απλά δεν το καταλαβαίνω.

Shake. You know I love you. Μετά το 30 κάτι μόνο αυτό. Ήθελε κάτι τόσο έντονο. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Το τραγουδάρα που γράφει είναι για το 30 κάτι. Είναι από τους σημασμένους μεγάλους φαν. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Κατερίνα εκγραφείο. Εκγραφείο και ο Νίκος. Καλημέρα στο team του τρίτου. I'm back bitches. Να δω τι θα μου έχετε φορτώσει.

λοιπόν η Έμα. Μπαχάμα Μάμα 1979. Καλημέρα ξανά στη Λευκάδα. Καλημέρα στο Ρόμπιν. Αυτό με τη Λευκάδα και τον Ευρακέφα. Εντελώς τρελό. Εντελώς υπέροχο.

στροφές και τελευταία τραγούδια για σήμερα. Πάντα ξέρω μόνο το επόμενο, ως εκεί. Από το Ρόμπιν μας γράφουν μουσικάρες και σήμερα. Μη φοβάσαι, Άλεξ, όλα από μας θα περάσουν. Look at the bright side of life, George. Καλέ, σου δείχνω φοβάμαι.

0: εμείς έχουμε πιει ποτά που δεν ήταν, δεν ήταν η μάρκα που είχαμε ζητήσει. Δεν καταλαβαίναμε τι ποτό πίνουμε. Και λέω για γνωστό μαγαζί λίγο πιο έξω.
1: E mi sono scatenato, fai da stera, il mio confronto era statico e imbranato.
0: Θυμάμαι την ατάκα. Ρε σε Κώστα, τι είναι αυτό που παίρνουμε?
1: Sulla pista di lavorato, lì per lì l'ho strapazzato.
0: Ήταν κάτι νέο.
1: Senza fiato l'ho lasciata, con le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Τάντσιο. Όχι και εξαρχίζουμε τώρα. Απαπα, χλίδα. Μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Και μιας και λέγαμε για ποτά, αυτές ήταν άλλες εποχές. Πλέον έχει ρεμίσει αυτό, δεν έβγαινε το πράγμα.
1: Μπάλα.
0: Στα τέλη των έτη, εκεί δεκαετία του 90, πρώτα χρόνια.
1: Και ιδέα.
0: Απαπα, τι αντισώματα μπορεί να κάναμε.
1: Μπάλα.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα τυφλωνόμασταν και θα μας κόρυδευαν οι φίλοι για άλλο πράγμα.
1: Μπάλα.
0: Τυφλών έλεγαν κι άλλο. Όχι μόνο το αλκοόλ. Ωραία συζήτηση πρωινή. Του γραφείου. Αφού λοιπόν λέγαμε για ποτά. Ένα τραγούδι που ήρθε φέτος το καλοκαίρι, από το πουθενά, The Pina Colada Show.
2: I was tired of my lady.
0: Ο Ρούπερτ Χόλμς.

εντωμεταξύ. Ακούσαμε τόσες φορές αυτό το τραγούδι που θέλω να δοκιμάσω πίνα κολάτα. Αλήθεια θέλω. Ελπίζω να φτιάχνω Στάθη στο Radio Bar. Ζήλη θα γίνω. Μια πίνα κολάτα στο αγόρι. Ρούπερτ Χόλμς. Το επόμενο είναι εντελώς καλοκαίρι και θα στενοχωρήσει λίγο την παρέα από τη Σκωτία, από το Εδιμβούργο, που ήταν στην Άρδα, περίμεναν πώς και πώς την Παρασκευή να έρθουν στο πάρτι στην Κορνησία, να φύγουν με χαμόγελο από την Ελλάδα. Καλημέρα Σούζαν, Κλείο, Χέλεν και Μάικλ. Αυτό τώρα πονάει. Μότελς, Footsteps.

οι Models, Footsteps. Και μην βιαζόσαστε. Δεν βάλαμε το καλύτερο τραγούδι της ημέρας ακόμη. Τώρα είναι και είναι το τελευταίο. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, στο Ναυράκι FM και το 919.gr. Ραντεβού αύριο το πρωί για τον πρώτο μας καφέ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
9: The names have been changed to protect the innocent.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Lord have mercy on my soul.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: αντέχει η ψυχή να ακολουθήσει του κόσμου την λογική.
1: Του κόσμου την λογική.
0: Φτάνει.

δεν πάει εσύ να παλεύεις, θα μείνει ο ίδιος απλός. Δεν χωράς κάπου εκεί, όσο κι αν έχεις σκεφτεί η εκτίμηση βιαστική, αυτό που πίστεψες ότι η αλήθεια είναι απλή. Δεν είναι η αλήθεια απλή. Ξημερώνει και γράφω πάλι στα ίδια σκοντά, αυτό πάλι εσένα να ψάχνω και να σου πω

Δεν έχεις θέση εδώ, είναι το παιχνίδι σκληρό. Για το δικό σου μυαλό, ό,τι κι αν σκέφτεσαι, κράτα το για φύλαχτο. Ξημερώνει και λείπεις, η συνήθεια της λύπης. Κι όσο ανακαλύπτεις πως σε κανέναν δεν λείπεις. Είναι αυτή η αλήθεια, είναι η συνήθεια της λύπης.

and on.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Ανδρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM

0: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
6: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
6: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
6: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
7: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Zen. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
10: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
9: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
10: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
9: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
10: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
9: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
4: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
3: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
4: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
3: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
4: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.

I mean, it's, I want to dance with you.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβρακέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις 2 ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Υπήρου.
4: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

τόσο ιδιαίτερο πόσο ξεχωριστό τραγούδι. Είχε μπει στη ζωή μας στις αρχές του 90's από τους Divinals. Το 2003 επέστρεψε με μια σειρά που είδαμε 2 δεκαετίες μετά στο Netflix, το Sex Education. Ιδιαίτερο τραγούδι και πάντα λέγαμε για τα κοριτσάκια που δεν τους δίνουν σημασία τα αγοράκια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Ομπρακέ FM και το 919.gr. Skull and Colancy Brothers, I Touch Myself. Είναι από τα τραγούδια που οι Αμβρακιώτες δεν χρειάζεται να ακούσουν τίτλο. Είναι βιώματα. Δευτέρα πρωί και ήδη είμαστε στην υπέρβαση. Συνήθως αυτή, όχι συνήθως, για δεκαετίες. Αυτή ήταν η Δευτέρα που ξεκινούσε η σιγιά σειρμάτου που λένε και στο στρατό. Από τέλος Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου που σταματούσαμε. Φέτος δεν θα συμβεί αυτό. Οπότε είναι σαν να κάνω μια νέα εκπομπή, μια άλλη εκπομπή. Είμαι εκτός προγράμματος, οπότε μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε. Σε ό,τι μονοπάτια θέλουμε. Και θέλω να με βλέπετε σαν το φίλο σας, την παρέα σας στον πρωινό καφέ. Θα μιλάμε. Εγώ απλά θα αναλαμβάνω να αλλάζω και συχνότητα στο ραδιόφωνο, να βάζω κασέτες, να παίζω μουσική. Γιατί τι είναι και τι πρέπει να είναι το ραδιόφωνο? Κάτι το αβίαστο. Κάτι που να είναι στη ζωή σου, στο background. Background πρέπει να είναι το ραδιόφωνο, όχι πρωταγωνιστής. Να ζούμε τη ζωή μας, να ζείτε τη ζωή σας και απλά αυτό να καλύπτει το κενό του ήχου.

τα άλλα τραγούδια του Αμβρακέ FM. Τα σπανιάκια αυτά που αυτό σας το λέμε σιγουριά δεν πρόκειται να ακούσετε αλλού. Είναι από αυτά που λένε χέρι σε χέρι έπεσε και στο δικό μου χέρι. Η Eden στο Free. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Καλημέρα στην Αμφιλοχία στο φίλο μας τον Κωστή. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα. Και καλημέρα Τζόρτζ. Από Αθήνα Εθνική Οδό πηγαίνοντας για Γοτρίνια. Γοτρινία. Η προηγούμενη λέξη νομίζω ότι είναι του ταφενιά. Είναι του κινητού λέξη. Τρόπαια Γοτρινίας. Γορτινίας. Εντάξει, οκ. Ας τα πει καλύτερο ο Πολ Γουέλερ. Wishing on a star. Καλημέρα Σοφία. Δεν ξεκινήσαμε σπαντά ο μπαλαιόχι. Αλλά έχω υποσχεθεί.

Paul Weller. Με το απίστευτο, αξέχαστο Wishing on a Star. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε, το ξέρω. Το σκότωσα, το σκότωσα. Πήγε το Σαρδάμ σύννεφο. Αλλά άρχισα να πιω για την πρώτη γουλιά καφέ. 8 και ένα λεπτό. Να περάσει το σύστημα, να περάσει τη φλέβα, να πάει στον εγκέφαλο, δεν. Καλά λέει που δεν σε άκουσε η γυναίκα μου, το χωριό της είναι εκεί. Απ' τα τρόπαια Γορτινίας. Λοιπόν, η γεωγραφία δεν ήταν το αγαπημένο μάθημα, δεν ήταν πολύ cool για μένα. Καθόλου. Α, ορίστε, γράφει και ο Τζόρτζ, και εγώ νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά υπάρχει αυτό το χωριό, άρα είμαστε δύο. Ναι, δεν το είχαμε τη γεωγραφία. Και ευθύνεται σε τεράστιο βαθμό ο καθηγητής γεωγραφίας που είχαμε τότε στο πρώτο. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει εγώ σαν καθηγητή. Δεν ήταν ότι δεν ήταν διαδραστικός με τα παιδιά. Ήταν κακός. Όχι κακός σαν δάσκαλος, κακός σαν άνθρωπος. Και εδώ σταματάω. Peter Selling, Major Tom. Δευτέρα πρωί, παρέα στο ραδιόφωνο. Παρέα με καφέ, παρέα με αγαπημένες μουσικές, παρέα με εσάς.

Peter Schilling, το αγαπημένο μου Major Tom. Advice for the young at heart. Τώρα θα μιλήσω λίγο στους παλιότερους. Δεν σας λείπουν οι τίας φορφίας. Είχαν φέρει μαγεία στη ζωή μας. Σχεδόν σε κάθε τραγούδι που μας έδιναν. Σας περιμένω στο 919.gr, στο παράκι μας.

Αυτοί οι δύο, οι Tears for Fears. Κουβάλωσαν μια χρυσόσκονη, μια μαγεία. Σε κάθε τους τραγούδι έβγαινε συνέστημα. Advice for the young at heart. Είμαστε στο 89. Και κάπου εκεί η χρυσόσκονη εξαφανιζόταν, την έπαιρνε ο αέρας. Massive Attack και καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι καλή εβδομάδα να έχουμε, πώς θα έχουμε. Καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Be thankful for what you got.

τι τραγούδι, τι συγκρότημα. Massive Attack, Be Thankful for What You Got. Ζωντανά στον Βρακέ FM. Ζωντανά στο 919.gr με την αφεντιά μου τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Wow. Wow.

It Must Have Been Love, η Roxette, που όπως είπα δεν είναι και το δυνατό με ένα χαρτί. Όμως αν ταιριάζει στη ροή. Αχαχα, high and low. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Όχι απλά ταιριάζει, το λατρεύω.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Πόσο μεγάλο τραγούδι είναι αυτό? Για χάς το Had It High and Low από τα πολύ αγαπημένα βινήλια. Take a look at my girlfriend. Και ναι, she's the only one I got. Τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Μια σκάλα είναι η μουσική στο ραδιοφωνό και ανεβαίνουμε. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αυτό είναι τη Σαχά. Αυτόν ευχαριστείτε.

πολύ μεγάλα τραγούδια. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Γενικά η σούπερ τραγούδια. Ένα άλλο επίπεδο. 1979, Breakfast in America. Και λίγο πιο πίσω. Αυτό, τι να σχολιάσει γι' αυτό. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα George. Τι να σχολιάσει για το fantasy. Earth, Wind and Fire.

Earth, Wind & Fire από τα τέλη των 70's, το αξέχαστο Fantasy. Αυτή τώρα δεν είναι μια λογική συνέχεια, αλλά θα την κάνουμε εμείς. Από Roxette Saha με τα βουτιά σε 70's με Supertramp και Earth, Wind & Fire και επιστροφή στο αγαπημένο 1984. Είναι το βρετανικό «Δεν μπορώ, μανούλο μου, δεν μπορώ», ας σε αναφέρει στο γιατρό. Doctor, doctor, can't you see I'm burning?

Thompson Twins. Doctor Doctor. Ούτε twins ήταν, ούτε καν αδέρφια. Το όνομα το πήραν από τους detective στον Τιντίν. Αυτούς με το μουστάκι.

Αυτό θα είναι πάντα αφιερωμένο στην παλιά μου συμμαθήτρια, τη Χρύσα. Αυτό έχει κλειδώσει. There's no magic to it. Ο Peter Kingsbury.

Peter Kingsbury, There's No Magic To It. Το είπαμε και τις προάλλες. Ποιο τραγούδι δεν ακούσαμε φέτος όλη τη σεζόν? Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Και να το ακούσαμε θα ήταν μια φορά στις αρχές. Τι φταίνει καημένες οι Δευτέρες? Είναι σαν τον κακό της ταινίας. Δεν είναι πραγματικά κακός, απλά είναι ο ρόλος που τον βάζουν. Σε άλλη ταινία μπορεί να παίζει τον καλό. Άγνωστο, αλλά για μένα τραγουδάρα. Mariah Carey, Sent From Up Above.

0: Send Them From Up Above. Besides το Vision of Love της Mariah Carey, αδικό χαμένο τραγούδι. Καλημέρα Στεφανία, μια υπέροχη εβδομάδα γράφει, μόλις ξεκίνησε, θα την απολαύσουμε. Να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Καλημέρα στο Κομπότη. Ούψ, δεν έχω άλλο τραγούδι. Επιστρέφουμε.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

καρδιά των 80's. Time X Social Club, ένα τραγούδι καυστικό για τις φήμες. Το πώς κυκλοφορούν οι φήμες, ποιοι φτιάχνουν τις φήμες και πώς δεν κινούνται όλα αυτά. Τι και αν ήταν το 86, τι και αν ήταν το 76 ή το 2026, δεν άλλαξε ποτέ κάτι. Η φήμη μας αρέσει. Είναι και καλύπτουμε τα κένα που δεν ξέρουμε με κάτι που ράβουμε εμείς, αυτοσχεδιάζουμε, συμπληρώνουμε ιστορίες. Η Time X Social Club και το μοναδικό τραγούδι που έβγαλαν ή που μάθαμε ποτέ. Δευτέρα πρωί στον Αμβρακέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Να στείλουμε μια καλημέρα στη Βούλα, στη Λευκάδα. Να στείλω ένα συγγνώμη μεγάλο σε όλους αυτούς από Λευκάδα και Πρέβεζα που θα ερχόταν στο πάρτι στην Κορνησία. Εγώ το είπα. Κανένα πάρτι από όλα αυτά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια και με το Στάθιο Μπαρτζόκα, τους Κόκκινους Χορούς, δεν συζητήθηκε πιο πολύ από ένα πάρτι που δεν έγινε ποτέ. Θα το ξανακάνουμε αυτό. Θα ανακοινώνουμε ένα πάρτι και δεν θα γίνεται. Είχε περισσότερο γκέλ αυτό. Χωρίς πλάκα. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Μια πολύ μεγάλη υποστήριξη από όλους. Και μια παράνοια. Ο χαμούλης πάντως έγινε. Και πλάκα είναι ότι την Παρασκευή και έβρεξε και ρεύμα δεν είχε και ψοφόκριο είχε και δεν θα περνούσαμε καλά. Οπότε όλα για κάποιο λόγο γίνονται.